Claudio Monteverdi, aria Sirecialina Maka, καταρούμε και την Μπερμπεριάνα σοπράνο, να βαγαξούμε Μπρούνο Κανίνον.